0: Κάπρις.
1: Στεβίλκα ένα να ομπάλι.
0: Στεβίλκα ένα να ομπάλι.
2: When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: Πολίτια.
1: Πολίτια. Πολίτια να κάπρισου.
2: My name is Alex Horn.
3: Κάπρις.
4: Πολίτια Ζάκος.
5: Πολίτια Ζάκος.

0: Πολύτνικα
1: Πολύτνη Κάπρις.
2: I do my hair toss, check my name. Baby, how you feeling?